για βόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τα κέσκουστε ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκί μητα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτε.